Κάτσε καλά, με ο κυρανάω! Κι να κάνω! Αντατσούπι να κάνει το πι! Ε, μα η γάδα! Ποτέ ελάτε! Δεν μα γίνεται πάκελ!